0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Μαρίνη σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Θανάη,
2: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
3: Στο Radio Bed.
0: Brainy Sons. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
2: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Ακούτε την 517η εκπομπή Brainessence στο Radio Bird.
1: Με τη Δανάη,
2: τον Φυσέα,
3: την Εφέλη,
4: τον Κώστα
0: και τον Δημήτρη. Ξεκινήσαμε την αποψινή εκπομπή με τον φίλο μας Ιαν Ζακ και το Climb Left to Right. Άλλη μια απίστευτη μπλουζιά από τον πολύ αγαπημένο μας φίλο, ο οποίος έχει κάνει μέχρι στιγμής 3 κομμάτια από όσο γνωρίζω. Το πάει για δίσκο και πραγματικά προσωπικά με έχει εκπλήξει. Γράφει εκπληκτικά τραγούδια, χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία του AI, όπως άλλωστε έκανα και εγώ πρόσφατα, σας παρουσίασα και τον 7ο δίσκο μου In the Garden of Epicurus. Χρησιμοποιεί λοιπόν το AI με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο και βγάζει ένα πραγματικά εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ακούσαμε λοιπόν το Climb Left to Right. Εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή υποσχόμαστε κάθε καινούριο τραγούδι που ετοιμάζει να το παρουσιάζουμε και όταν με το καλό βγήκε ο δίσκος να παρουσιάσουμε και ολόκληρο το δίσκο. Πάμε τώρα να ακούσουμε τους Incredible Bongo Band και το Last Bongo in Belgium από το Bongo Rock του Bongo 2006. Προηγούμενη εκπομπή σας είχε πει η Δανάη έναν πάρα πολύ ωραίο γρίφο. Είπαμε ότι έχετε μια ολόκληρη εβδομάδα να τον λύσετε μέχρι να αποκαλύψουμε ποια είναι η απάντηση. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι η Δανάη θα μας πει στα γρήγορα άλλη μια φορά το γρίφο και μετά θα μας πει και την απάντηση και σε μεταγενέστερη εκπομπή θα κάνουμε ένα πολύ ξεχωριστό δώρο τραγούδι έκπληξη σε όσους έχουν απαντήσει αυτή τη εβδομάδα σωστά στον γρίφο. Δανάουλα, θες να μας θυμίσεις λίγο το γρίφο?
2: Ναι. Σε ένα μουσείο κλάπηκε ένας πίνακας. Υπήρχαν 4 ύποπτοι. Ο Τζον είπε πως εκείνη την ώρα που κλάπηκε ο πίνακας μιλούσε με τον γιατρό του για την αλλεργία του στα μήλα. Η Κλέρι είπε πως εκείνη την ώρα τάλιζε το μωρό της. Ο Μάρκ είπε πως ήταν στην τουαλέτα και η Μέρι είπε πως εκείνη την ώρα ψώνιζε μια μιλόπιτα για τον Τζον. Ο κλέφτης του πίνακα είναι η Μέρι. Γιατί πως πήρε μιλόπιτα στον Τζον αφού ο Τζον έχει αλλεργία στα μήλα?
0: Και το έλεγε εκείνη την ώρα στο τηλέφωνο στον γιατρό του. Εξαιρετικός γρίφος, μπράβο Δανάη.
3: Να αναφέρουμε ότι η Δανάη έφτιαξε μόνη της αυτόν τον γρίφο.
0: Βεβαίως. Εννοείται, για όσους δεν το είχαν καταλάβει, πολύ καλά έκανες, φίλε μου, και το είπες. Είναι δικός της γρίφος, το κάνει συχνά, βγάζει γρίφους. Πιστεύω θα είναι η νέα Άγκαθα Κρίστη ή κάτι παρόμοιο κάποια στιγμή. Λοιπόν, λύθηκε ο γρίφος. Ένοχος είναι η Μέρι.
2: Ναι.
0: Η Μέρι. Και όσοι απαντήσατε σωστά στα chat και στα προσωπικά Facebook του σταθμού ή το δικό μου, στο μέλλον θα σας έχουμε έκπληξη με ένα τραγούδι δωράκι. Πάμε τώρα, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ακούσουμε και ένα πολύ ωραίο γρίφο από τον Θησέα. Θησέα, πες μας το γρίφο.
2: Υπήρχαν 3 πόρτες. Στη μία πόρτα υπήρχε φωτιά. Στη δεύτερη πόρτα υπήρχαν φίδια. Και στην τρίτη πόρτα υπήρχαν λιοντάρια που είχαν να φάνε 3 χρόνια. Ποια είναι η πιο ασφαλής πόρτα?
0: Τέλεια, άρα έχουμε μία πόρτα με φίδια, μία πόρτα που είναι φλογισμένη και μία πόρτα με κάτι λιοντάρια που έχουν να φάνε, φάγανε τελευταία φορά πριν από 3 χρόνια. Ποια είναι η πιο ασφαλής πόρτα για να περάσεις? Θα σας δώσουμε λίγη ώρα να το σκεφτείτε, να ακούσουμε λίγη μουσική και στη συνέχεια θα δώσουμε την απάντηση.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν μαζί σας και είναι η ώρα να μας αποκαλύψει ο Θησέας ποια είναι η ασφαλής πόρτα τελικά. Αυτή με τη φωτιά, αυτή με τα φίδια ή αυτή με τα λιοντάρια που φάγανε τελευταία φορά πριν από 3 χρόνια.
1: Αυτή με τα λιοντάρια, γιατί είχαν να φάνε 3 χρόνια και θα είχαν πεθάνει τόσο καιρό από φαγητό.
0: Ωραία, άρα επειδή δεν είχαν φαγητό, είχαν πεθάνει, άρα δεν υπήρχε κανένας κινδύνος από αυτή την πόρτα. Τέλειο.

0: πάμε τώρα να ακούσουμε από τον νοσταλγό της δεκαετίας του 80 που μας θυμίζει ανέκδοτα από τη δεκαετία του 80 για την παιδική μας ηλικία σε εμάς τους άντα προσύντα, να μας πει ένα ανέκδοτο από τα παλιά καλά χρυσά χρόνια του 80. Για πάμε.
1: Λοιπόν, ήταν κάποτε τρεις νυχτερίδες σε μία σπηλιά και συναγωνίζονταν για το ποια είναι η πιο αιμοσταγής και η πιο αιμοδιψής. Αποφασίσαν λοιπόν να λύσουν αυτή τη διαφορά τους, κάνοντας το εξής. Θα βγούνε τρεις συνεχόμενες βραδιές και οι τρεις να κυνηγήσουν και όποια κατάφερνε να δαγκώσει περισσότερους ανθρώπους, περισσότερα θύματα, θα ήταν αυτή που θα θεωρούταν η πιο κακιά από όλες, η πιο επιτυχημένη. Τέλος πάντων, το πρώτο βράδυ φεύγει η μία νυχτερίδα, γυρνάει πίσω και έχει αίματα στο στόμα της, στα δόντια της και τρέχαν αίματα και από το σαγόνι της. Της λένε οι άλλες δύο, πόπο, εσύ είσαι πάρα πολύ καλή. Τι ακριβώς έκανες? Και τους λέει εκείνη, λέει, βλέπετε εκείνο και το κάστρο? Από πίσω υπάρχει ένα χωριό. Το χωριό αυτό έχει 200 κατοίκους. Πήγα και τους δάγκωσα όλους και τους ρούφηξα το αίμα. Κάνανε όλες. Την επόμενη μέρα φεύγει η δεύτερη νυχτερίδα. Γυρνάει μετά από κάποιες ώρες και είναι γεμάτη αίματα παντού στο πρόσωπο όμως, όχι μόνο στο στόμα, στα δόντια, και είχε πέσει και λίγο αίμα μπροστά στο στήθος της. Με έκπληξη οι άλλες δύο νυχτερίδες της λένε, πόπο, τι έκανες εσύ, πού ακριβώς κυνήγησες? Τους λέει, βλέπετε αυτό το κάστρο εκεί πέρα μπροστά? Πίσω από το κάστρο υπάρχει το χωριό που πήγε η άλλη. Πίσω όμως από το χωριό υπάρχει μια πόλη. Και η πόλη έχει γύρω στους 400 κατοίκους. Πήγα και τους δάγκωσα όλους και τους ήπιασε όλους το αίμα. Κάνανε οι άλλες νυχτερίδες. Το επόμενο λοιπόν βράδυ φεύγει και η τελευταία νυχτερίδα για να πάει εκείνη να κυνηγήσει. Γυρνάει λοιπόν πίσω μετά από κάποιες ώρες και είναι φουλ ματωμένη στο πρόσωπο, στα δόντια, στο στόμα, στα φτερά της όλο αίματα, στο στήθο της, στα πόδια της, όλο από πάνω έως κάτω με αίμα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε το νέο γρίφο της Δανάης από την Εφέλη, τον Θησέα και τη Δανάη και θα προσπαθήσετε να τον λύσετε τώρα. Θα σας αφήσουμε λίγο χρόνο να το σκεφτείτε, θα το πούμε μάλλον προς το τέλος της εκπομπής, αλλά θα το σκεφτείτε τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε να λέμε τον γρίφο.
1: Λοιπόν, ήτανε δύο φίλοι και κάτσανε σε ένα τραπέζι ενός εστιατορίου τύπου μπαρ για να πιούνε και να συζητήσουνε. Ο ένας πήρε 5 λεμονάδες με πάγο. Ο άλλος πήρε 1 λεμονάδα με πάγο.
2: Ο ένας ήπιε τις 5 λεμονάδες πολύ γρήγορα, ενώ ο άλλος ήπιε τη 1 λεμονάδα πολύ αργά. Μετά από λίγη ώρα, αυτός που ήπιε τη 1 λεμονάδα έπεσε ξερός.
0: Ενώ ο άλλος με τις 5 λεμονάδες δεν είχε πάθει τίποτα.
1: Τελικά στο εργαστήρι κατάλαβαν πως και τα 6 ποτήρια είχαν δηλητήριο. Πώς έγινε αυτό και πέθανε αυτός με τη 1 λεμονάδα.
0: Ενώ ο άλλος με τις 5 δεν έπαθε τίποτα, ε. Φοβερός γρίφος. Σκεφτείτε το και σε λίγη ώρα θα σας τον αποκαλύψουμε. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και γυρνάμε με την απάντηση.

0: Ωραία, ακούσαμε λίγη ακόμα μουσική. Πάμε τώρα να δώσουμε την απάντηση σε αυτό το γρίφο με τις λεμονάδες. Αυτός που ήπιε τις 5 παγωμένες λεμονάδες γρήγορα, δεν έπαθε τίποτα από το δηλητήριο που είχε η λεμονάδα του, το ποτήρι που είχε η λεμονάδα. Ο άλλος που ήπιε αργά τη μία λεμονάδα, την παγωμένη, πέθανε από το δηλητήριο. Πώς έγινε αυτό το παράδοξο?
1: Το δηλητήριο δεν ήταν στη λεμονάδα, αλλά στον πάγο που είχε η λεμονάδα.
0: Φοβερό!
1: Και επειδή ο ένας έπινε αργά τη λεμονάδα, ο πάγος έλειωνε και έγινε υγρό.
0: Οπότε πέρασε και το δηλητήριο στην πορτοκαλάδα, την ήπιε, στη λεμονάδα την ήπιε και έπεσε ξερός. Ενώ ο άλλος ήπιε...
2: Ήπιε τις 5 λεμονάδες πολύ γρήγορα και δεν έπαθε τίποτα γιατί ο πάγος δεν έλειωσε.
3: Σχολιάσουμε αυτόν εδώ το γρίφο της Δανάης. Ο γρίφος είναι φανταστικός, δεν σου περνάει από το μυαλό, γιατί το ότι με πάγο δεν είναι κάτι το wow, ας πούμε, δεν είναι...
0: Δεν είναι τόσο συνηθισμένο.
3: Δεν είναι το, όχι τόσο συνηθισμένο, δεν είναι το βήμα που σου δίνει για να μπορείς να σκεφτείς τον γρίφο.
0: Ωραία, όμως ήταν όλα τα στοιχεία εκεί. Ήταν μια πολύ λογική εξήγηση, για την ακρίβεια ήταν η μόνη λογική εξήγηση ότι το δηλητήριο ήταν στον πάγο. Τέλειο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Θέλω να πούμε επίσης πως τον γρίφο αυτό με τον πάγο τον έχω ακούσει.
0: Μάλιστα, ωραία, δεν είναι δικός λοιπόν γρίφος, έκανα λάθος εγώ στην αρχή. Δεν πειράζει, όμως ήταν ένας εξαιρετικός και πολύ έξυπνος γρίφος. Είναι κάτι που θα μπορούσε κάλλιστα να είχε χρησιμοποιήσει η Άγκαθα Κρίστη.

Λοιπόν, τόση ώρα ακούγαμε τους Lafayette Afro Rock Band με το What You Need από το Malik του 1974 και από την ίδια χρονιά πάμε να ακούσουμε τη Millie Jackson με το It's All Over But The Shouting από το Caught Up.

0: Αυτός ήταν ο Λούθερ Άλισον με το Cut You Loose από το Bad News Is Coming του 1972.
1: Και πάμε στους Paul Butterfield Blues Band για να ακούσουμε το Pity the Fool από το The Resurrection of Fake Boy Crab's

0: Αυτός ήταν ο JJ Cale με το This Blues από τον δίσκο του Tulsa and Back του 2004.
1: Και πάμε στο Χάρη και πάνω Κατσιμίχα για να ακούσουμε το Torpedo Blues από τον δίσκο Απρίλη Ψεύτη του 1989.

χθες που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο, δημοτικό, κοπάνα και κρυφτό.

που βγαίναμε τις νύχτες και ρημάζαμε τα φρούτα. Στα χέρια γρατζουνιές, στα πόδια μελανιές.

χθες που μάθαινα ποδήλατο που κράταγα σφεντόνα. Αγάπες παιδικές στις πέρα γειτονιές

0: Αυτό ήταν ο Κώστας Τουρνάς με το Τίποτα Δεν Μας Φτάνει και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τον Δημήτρη Βεριώνη και το τραγούδι Η Θάλασσα τη Νύχτα.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
2: Μέχρι τότε να είστε καλά
3: και καλή δύναμη.
4: Γεια! Yeah!

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Είμαι Ανέσης Χατζιαντωνίου στο μικρόφωνο, έτοιμος για μια ακόμη μουσική περιπέτεια όπου κάθε κομμάτι φέρνει το επόμενο και κάθε ρυθμός χτίζει την ατμόσφαιρα με την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Εδώ που κάθε απόγευμα στις 6, εκτός από τις Τετάρτες, ανοίγω μουσικά μονοπάτια χωρίς πηξίδα, αλλά με μπούσουλα το ένα τραγούδι που συνδέεται με το επόμενο. Σήμερα βουτώ βαθιά σε μια σκοτεινή αλλά ανεξήγητα οικία ατμόσφαιρα. Κατεβαίνω σε υπόγειες στοές με ατμόσφαιρα πυκνή, σαν σύννεφο από καπνό, βροχή και βινήλιο. Σκιές που μετακινούνται, αστικά τομεία που μου τραυμαπέζουν στο φως του νέων και συναισθήματα που δεν χωράνε σε κουτιά. Ένα επεισόδιο γεμάτο από post-punk, σκοτεινή new wave και τις πρώτες αστραπές του alternative underground. Μια διαδρομή όπου το φως δεν είναι απαραίτητο. Αρκεί ο ήχος. Τίτλο σημερινού επεισοδίου «Σκιές σε κίνηση». Και ήδη ξεκίνησα με ένα σκοτεινό synth post-punk διαμαντάκι από τα 1981 των Καν-Καν. Τίτλος του Changing Trains, ένα από τα πιο ξεχωριστά δείγματα του αγγλικού Minimal Wave, με το τρένο της αλλαγής να μας παρασέρνει. Από εδώ ξεκινά το ταξίδι.

Ξεκίνησα με ένα σκοτεινό synth post-punk διαμαντάκι από τα 1981 των Can-Can. Τίτλος του Changing Trains, ένα από τα πιο ξεχωριστά δείγματα του αγγλικού minimal wave, με τον τρένο της αλλαγής να μας παρασέρνει. Και αν αλλάζουμε τρένα και σιδηροδρομικούς σταθμούς, κάπου στο πέρασμα του χρόνου αλλάζει και η ροή. Από το νεορομαντικό πείραμα των Can-Can πάμε στο δυστοπικό όνειρο των Virgin Prince. Πάμε στη λευκή καταχνιά του Λονδίνου, μια γλυκιά διαταραγμένη πατρίδα, γεμάτη σύννεφα και φωνές από το υπερπέραν. Πάμε στο Sweet Home Under White Clouds, ένα τραγούδι που φτιάχνει μια ολόκληρη λευκή ομίχλη, όπου ίσα ίσα διακρίνεις το σπίτι να σε καλεί.

συντονισμένοι με το Radio Bird, τον σταθμό που πετάκι και λαϊδά όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνεται άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου.

το ένα φέρνει τ' άλλο, με τίτλο σημερινού επεισοδίου «Σκιές σε κίνηση». Μια ώρα σκοτεινής λάμψης από τις αρχές των 90's. Post-punk, new wave και ό,τι βγήκε από τις ρογμές της αποσύνθεσης του punk και της επόμενης γενιάς του ήχου. Ήταν η Virgin Prunes με το Sweet Home Under White Clouds. Το σπίτι του Virgin Prunes ήταν πιο πολύ ιδέα παρά τοποθεσία. Μια μυσταγωγική κατάδυση σε ένα συναισθηματικό κενό. Και από εκεί πάμε στο Monkeyland των Chameleons, μια χώρα όπου ο καθρέφτης του εαυτού είναι γεμάτος ρογμές. Αστικός υπαρξιασμός στο Μάντσεστερ, εκεί που όλα δείχνουν γνώριμα αλλά τίποτε δεν είναι σταθερό. Είμαστε ακόμη άνθρωποι ή απλοσπίθηκοι στο δικό μας κόσμο?

Από τα 1983 ήταν το Monkeyland των Chameleon, μια χώρα που ο καθρέφτης του εαυτού είναι γεμάτος ρογμές. Και όταν κοιτάς αυτές τις ρογμές, βλέπεις να φτάνουν ώρες. Ώρες σαν αυτή της παρακμής, της αναζήτησης, της Twilight Hour που μας φέρνει ο Ματ Τζόνσον και η Δεδέ.

Ιταλό. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο. Το σημερινό επεισόδιο της εκπομπής «Το ένα φέρνει το άλλο» έχει τον τίτλο «Σκιές σε κίνηση». Ένα επεισόδιο γεμάτο post-punk, σκοτεινή new wave και τις πρώτες αστραπές του alternative underground. Μια διαδρομή όπου το φως δεν είναι απαραίτητο, αρκεί ο ήχος. Και μετά το τραγούδι των The Twilight Hour, που είναι η ώρα ανάμεσα στη μέρα και στη νύχτα, αλλά και ανάμεσα στο pop και στην εσωτερική εξομολόγηση. Και σε αυτή την ελαφριά ρογμή τρυπώνει μια μελωδία από το Liverpool, Hyper Fountains, με ένα κομμάτι τόσο ζεστό όσο και έθραυστο. Τίτλος του «There's always something on my mind».

Ήταν οι Pale Fountains που ήρθαν σαν ανάμνηση παιδική με κάτι όμορφο αναπόφευκτο. Και είναι πάντα κάτι που μένει στο μυαλό. Όπως αυτή η μελωδία που πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, όπως και η επόμενη καλεσμένη μου, η Dream Syndicate από το Los Angeles των 90's, μια μπάντα που δεν έμοιαζε με τίποτε από το περιβάλλον της. Να σας θυμίσω τα www.radiover.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, που από εκεί μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Επίσης μπορείτε να μας μιλάτε με το chat που διαθέτει κάτω δεξιά. Πάμε να ακούσουμε τους Dream Syndicate και το τραγούδι That's What We Always Say.

Αυτό που πάντα λέμε και αυτό που πάντα αρνιόμαστε να παραδεχτούμε. Το είπαν οι Dream Syndicate με το κομμάτι That's What You Always Say. Όταν η κιθάρα γίνεται όπλο και τα τύμπανα παγώνουν στον αέρα, τότε ναι, φτάνουμε στους Mission of Burma. Ανάμεσα στις κιθαριστικές θύελες και ψυχεδελικά βλέμματα αναδύεται μια φωνή σχεδόν εφηβική, αλλά έτοιμη για επανάσταση. Και φτάνουμε στο σημείο και λέμε πότε τραβάς τη σκανδάλι, πότε αγκαλιάζεις την πράξη. Η Mission of Burma με το κομμάτι That's When I Reach for My Revolver.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: That's when I reach for my revolver από τους Mission of Burma. Ένα κομμάτι που είχε σαν κραυγή μέσα σε ένα τσιμεντένιο τοίχο. Η ένταση κορυφώθηκε, οι λέξεις πυροδότησαν συναισθήματα και τα riffs που εδώ δεν ζήτησαν άδεια να ξεσπάσουν. Μα πριν σκοτεινιάσει εντελώς, φτάνουμε στη μυσταγωγία, στο σημείο που η Σιούξ ανασένει την αρχαιγόνη κραυγή του Ισραήλ.

Μία από τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές των Banshees, εθνοσκοτεινή pop που μοιάζει με τα λειτουργία. Και από εκεί σε κάτι πιο γήινο, αλλά εξίσου στοιχειωμένο. Slice of Life από τους Bauhaus, ένα απογυμνωμένο κομμάτι εξομολόγησης, χωρίς μακιγιάζ, χωρίς σκιάσεις.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Bauhaus το τραγούδι Slice of Life, μια φέτα ζωής κομμένη με τη λεπίδα της ηχητικής έντασης. Ο Peter Murphy τραγουδά σαν να διαβάζει μερολόγιο, σκοτεινό αλλά τρομερά ανθρώπινο. Συνεχίζουμε με κάτι εξίσου φλεγόμενο, με τους Sounds και το The Fire. Η φωτιά δεν είναι πάντα καταστροφή, είναι και η σπίθα της αντίστασης. Ο Adrian Borland καίει με κάθε λέξη του. Ένα τραγούδι σαν τελευταία ελπίδα.

Ό,τι απέμεινε από τη φωτιά είναι στάχτες, αλλά και αυτές οι στάχτες μιλούν. Μιλούν με φωνή γεμάτη ειλικρίνεια και απόγνωση. Η Sound ήταν εδώ για να θυμίσουν πως δεν καίγεται μόνο το έξω, καίγεται και το μέσα. Ανάβει μέσα σου, αλλά και γύρω σου. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο της εκπομπής «Το ένα φαίνει το άλλο» στο Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Και με το ένα τραγούδι να φαίνει το άλλο, πλησιάζουμε προς το τέλος, προτελευταίο κομμάτι για σήμερα, το οποίο φωτίζει προσωρινά μια εικόνα και μέσα σε αυτή την εικόνα δύο κομμάτια που προέρχονται από την ίδια πηγή. Η RLFX και το σκοτεινό του ζευγάρι. Τίτλος του πρώτου ζευγαριού «Who is down there» που αναρωτιόμαστε κι εμείς ποιος είναι εκεί κάτω. Και μετά ζητάμε, ίσως μάταια, λίγη θαλπορή. Hold me. Μια αγκαλιά που διαρκεί μόλις 3 λεπτά και κάτι.

Στην αρχή των δύο ελεύθερων κομματιών οι Aerial FX λένε «Ποιος είναι εκεί κάτω?». Μια ερώτηση που πλανιέται, με τον ήχο να αιωρείται μεταξύ σιωπής και ανακάλυψης. Και συνεχίζει λέγοντας «Hold me», κλείνοντας με την ανάγκη, με τα αγγίγματα, με αναμονή. Μια απαλή έξοδος από έναν κόσμο που μόλις μας άνοιξε την πόρτα του. Και φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι για σήμερα που ονομάζεται «Money, that's what I want». Είναι η εκδοχή των Flying Lizards, μια αρκετά ιδιόμορφη και σατυρική διασκευή του αρχικού rhythm and blues τραγουδιού από τα 1959 του Barrett Strong. Και το νόημα αυτής της διασκευής αποκτά ένα νέο ηρωνικό επίπεδο. Το τραγούδι στην ουσία αντιστρέφει το κλασικό απόφθεγμα που λέει «Τα καλύτερα πράγματα στη ζωή είναι δωρεάν». Το «Money, that's what I want» των Flying Lizards είναι μια ιδιοφυής, παγερή και ηρωνική δήλωση που χρησιμοποιεί την αιμονή για το χρήμα για να σχολιάσει τον υλισμό και την οικονομική πολιτική της εποχής του. Πριν ξεκινήσει να παίζει το τελευταίο κομμάτι και πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι και οι τέσσερις εκπομπές της εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο. Οι δύο παίζουν το πρωί 10 με 11 και άλλες δύο 6 με 7 το απόγευμα, όπως ήταν. Και έρχεται η στιγμή που θα πρέπει να σας ευχαριστήσω για την παρέα που μου κάνατε ακούγοντας και σήμερα τις μουσικές που είχα επιλέξει σε μια εκπομπή που έχει το τίτλο «Σκιές σε κίνηση», μια περιπλάνηση σε ήχους και φαντάσματα των 80's. Ήταν ένα επεισόδιο και ένα ταξίδι από την εσωτερική καταιγίδα ως την υπόγεια φωταψία. Εύχομαι σε όλους σας ένα ευχάριστο και ωραίο απόγευμα να περάσετε. Τα ξαναλέμε αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα, εκτός κι αν είναι Τετάρτη. Μέχρι τότε αφήστε τη μουσική να σας βρει εκεί που δεν σας βρίσκει κανείς άλλος. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Εύχομαι στους επερχόμενους παραγωγούς του σταθμού καλές εκπομπές και όσο για μας καλές ακροάσεις. Γεια σας.

0: Money don't get everything, it's true.
1: What it don't get... Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες, γεια σας. Πιστοί στο ραντεβού μας εδώ κάθε Δευτέρα 10 το βραδάκι στο καλύτερο ιντερνετικό σταθμό, στο www.radiobird.gr. Η μουσική τάξη είναι και σήμερα μαζί σας, να σας κρατήσει παρέα με μια έκτακτη 2ωρη εκπομπή. Σήμερα η εκπομπή μιλάει

Όχι αυτό το αίμα που βλέπουμε στις ταινίες, στα θρίλερ και στα γκαγκστερικά έργα, αλλά το αίμα, το αίμα που δίνει ζωή, όχι που παίρνει ζωή. Το αίμα που δίνουμε εμείς εθελοντικά για να το πάρει κάποιος που το έχει ανάγκη να ζήσει έστω και λίγο παραπάνω.

Και για να γίνω πιο σαφής, ο εκπαιδευτικός οργανισμός Ορίζοντες, σε συνεργασία με την ερευνητική μονάδα μοριακής και εφαρμοσμένης φυσιολογίας της άσκησης του Εργαστηρίου Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ουφ το είπα όλο, προκήρυξε πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό δράσης εθελοντικής αιμοδοσίας με τίτλο «Σχολεία γέφυρες ζωής» για το έτος 25-26. Σε αυτό το πρόγραμμα το σχολείο μας πήρε μέρος, και όχι μόνο πήρε μέρος, αλλά και βραβεύτηκε. Θα τα πούμε στη συνέχεια.

Σε αυτή λοιπόν, σε αυτό το πρόγραμμα, το σχολείο μας αντέδρασε, δύο καθηγήτριες, η γυμνάστρια η Μαρία Ιμπούζου και η φυσικός η Χριστίνα Τρουμπέτα, ανέλαβαν να μαζέψουν παιδιά, έφτιαξαν μια ομάδα με 7-8 μαθητές που ανέλαβαν να οργανώσουν την εθελοντική αιμοδοσία στο σχολείο. Η εθελοντική αιμοδοσία έγινε στις 26 Μαρτίου του 2026, την επόμενη μέρα δηλαδή από την παρέλαση, όπου συγκεντρώθηκαν 55 φιάλες αίματος. Θα πούμε πολλά γι' αυτό σήμερα.

Η ομάδα λοιπόν αυτή δημιούργησε ενημερωτικό υλικό και αφίσες, τα μοίρασε στην κοινωνία έξω και το αποτέλεσμα τα λέει όλα. Όχι μόνο μαθητές, αλλά και εκπαιδευτικοί και γονείς έγιναν μια γροθιά για ένα κοινό σκοπό, να χαρίσουν ζωή. Η μεγάλη νίκη είναι ότι έγιναν μαθητές και μαθήτριες νέοι αιμοδότες. Κάθε φιάλη αίματος που συγκεντρώθηκε είναι ένα δώρο ελπίδας και ένα μάθημα αλληλεγγύης που ξεπερνά τα όρια των φρανίων.

Η ομάδα που ανέλαβε την αιμοδοσία οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συμμετείχαν, καθώς και στην ομάδα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου. Επίσης, ευχαριστεί για τη συνεργασία και την υποστήριξη το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Σικιονίων. Με τη δράση αυτή, η ομάδα έδειξε ότι το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που είναι μέσα στην κοινωνία, νοιάζεται για την κοινωνία, είναι μέρος της. Το σύνθημά της ήταν «Δίνουμε αίμα, μοιραζόμαστε τη ζωή, απλώνουμε γέφυρες ζωής».

Και τελικά όλο αυτό το τμήμα του ΕΚΠΑ που, της ιατρικής σχολής που είπαμε στην αρχή, βράβευσε αυτά τα παιδιά σε μια εκδήλωση που έγινε στην Αθήνα, και ο Δήμος Φικιονίων επίσης το προχτές το Σάββατο βράβευσε τα παιδιά για την εθελοντική αυτή εργασία που έκαναν.

Έτσι λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα και στο σχολείο μας έγινε μια εκδήλωση για να παρουσιάσουμε τις βραβεύσεις και ό,τι έγινε τέλος πάντων γύρω από την εθελοντική αυτή αιμοδοσία. Και επειδή σε κάθε εκδήλωση να σου και ένας φιλόλογος, η Κατερίνα Ημισιάρη, φιλόλογος του σχολείου μας, μαζί με ό,τι είδαν τα παιδιά περί της αιμοδοσίας, αποφάσισε να κάνει και ένα μουσικό πρόγραμμα με μαθητές, με τραγούδια τα οποία επίλεξαν τα ίδια τα παιδιά. Και αν εσείς νομίζετε ότι μέχρι τώρα τα τραγούδια είναι δικές μου επιλογές, είστε γελασμένοι. Τα τραγούδια είναι τα τραγούδια που τραγούδησαν τα παιδιά εκείνη η μέρα, βέβαια από τους ίδιους τους συντελεστές που τα έχουν πει και όχι από τα ίδια, μιας και δεν υπήρχε η δυνατότητα ηχογράφησης. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέχρι τις 11 τραγούδια που είπαν τα παιδιά.

τελειώνοντας η εκδήλωση, ήθελα να πω στα παιδιά, δεν το είπα εκείνη την ώρα, το λέω τώρα. Παιδιά, με γεμίσατε ελπίδα για το μέλλον. Νομίζω ότι όταν το αφήσουμε στα χέρια σας, η Ελλάδα και η ζωή γενικά θα πάει καλύτερα. Έχετε ήδη κερδίσει τη ζωή.

Και επειδή μερικά ζουζουνάκια δεν έχουν ξαναμπεί στην εκπομπή και δεν γνωρίζουν, να πω ότι στη σελίδα, στο κάτω μέρος, υπάρχει το chat, το οποίο αφού γράψετε το όνομά σας στην πρώτη λεπτή γραμμή, στο δεύτερο θα μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας, τα οποία είμαι σίγουρος από τώρα ότι είναι κόσμο. Ήδη δηλαδή ο Μπουζούξης της παρέας έχει μπει.

Συγγνώμη, δεν το είδα, και ο δεύτερος μπουζουξής ήταν μέσα, ο Βασίλης, ο οποίος, να ξέρετε, είναι δύο μηνών που έχει, δύο μήνες που έχει και ασχολείται με το μπουζούκι. Ήταν καταπληκτικό.

0: Μπράβο με ρε κοπέλια. Μπράβο Μίλτο.
1: Εδώ λοιπόν κάπου τελειώσαν τα τραγούδια που είπανε τα παιδιά και στο δεύτερο μέρος έχω επιλέξει να δώσω συμβουλές για τη ζωή τους. Όμως σκέφτηκα ποιος είμαι εγώ που θα δώσω συμβουλές στα παιδιά. Δεν αφήνω καλύτερα το Μανώλη τον Αναγνωστάκη που τα λέει καλύτερα από μένα.
2: Εκά, δεν πρέπει να έχουμε παράπονο. Καλή και γκάβρια συντροφιά σας. Ολονιάτα. Κορίτσια δροσερά, αλτιμελή αγόρια, γεμάτα πάθος και έρωτα για τη ζωή και για τη δράση. Καλά, με νόημα και ζουμί και τα τραγούδια σας. Τόσο μα τόσο ανθρώπινα, συγκινημένα, για τα παιδάκια που πεθαίνουν σ' άλλη Ήπειρο, για ήρωες που σκοτωθήκαν σ' άλλα χρόνια, για επαναστάτες μαύρους, πράσινους, κιτρινοπούς, για τον καημό του εν γέννη πάσχοντος ανθρώπου. Ιδιαιτέρως σας τιμά τούτη συμμετοχή στην προβληματική και στους αγώνες του καιρού μας. Δίνεται ένα άμεσο παρόν και δραστικό. Κατόπιν τούτου, νομίζω δικαιούστε με το παραπάνω, 2-2, 3-3, να παίξετε, να ερωτευθείτε και να ξεσκάσετε, αδελφέ, μετά από τόση κούραση. Μας γέρασαν προώρος, Γιώργο. Το κατάλαβες?
1: Και αν δεν σας άρεσαν από το Μανώλη τον Αναγνωστάκη, ακούστε τα από κάποιον που είναι πιο κοντά στην ηλικία σας. Πάνος Βλάχος.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που

Αλλά ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό, κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει, ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

0: ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Πες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Και βέβαια όλοι οι μαθητές χρειάζονται ένα δάσκαλο.

Και βέβαια δεν είναι ο Λοΐζος ο Μάνος αυτός που τραγουδάει, είναι ο Πέτρος ο Βαγιόπουλος σε τραγούδι του Λοΐζου του Μάνου. Λοιπόν παιδιά, προσέχτε μας εμάς τους δασκάλους, αν και εμείς μάθαμε τα γράμματα παλιά. Έχουμε παλιό αλφαβήτη.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Put it down.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου, μποστανίστες και επισκέπτες, ας το πούμε έτσι, στο μποστάνι του Γρηγόρη, στο Radio Bird, εδώ στη φιλόξενη φουλιά του Radio Bird, κάθε τρίτη βραδάκι ή Σαββάτο μεσημέρι, αν μας ακούτε σε επανάληψη, το μποστάνι του Γρηγόρη και μουσικούλες από όπου μπορούμε, από όλο τον κόσμο. Είναι 19 του Μάρτη, επιτέλους ο καιρός έχει αρχίσει να ζεσταίνει, μπορούμε να κάτσουμε έξω με το βανελάκι και να πάρουμε λίγο ήλιο, επιτέλους. Την απόψινή μας εκπομπή θα την ανοίξει μία Γαλλίδα, όχι Γαλλίδα, συγγνώμη, μία Καναδέζα με ρίζες από την Αϊτή. Παρόλο που δεν είναι Καναδέζα, έχει ρίζες από την Αϊτή, τις περισσότερες συναυλίες που δίνει, τις δίνει στην Γαλλία. Από που έρχεται επίσης από τη Γαλλία ένα συγκρότημα, το Ροζό ή Ροζό. Το 2019 η Μελίσσα Λαβό, για αυτήν πρόκειται, έκανε μια συνεργασία με τους Ροζό. Είναι και οι δύο ανεξάρτητοι καλλιτέχνες. Και από εκεί θα ακούσουμε το κομμάτι που θα ανοίξει την εκπομπή μας απόψε, το You Can Discover, από το 2019. Η Μέλισσα Λαβό είναι τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, κιθαρίστρια και η μουσική της είναι ένα ανακάτεμα από roots, folk και blues. Ενδιαφέρουσα φωνή. Μέλισσα Λαβό λοιπόν και Ροζό από το 2019. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

και από τη Μελίσσα Λαβού να περάσουμε σε λατινοαμερικάνικους ήχους και ρυθμούς. Από την Αργεντινή μας έρχεται ο Φακούντο Σαλκάντο, ο οποίος είναι ένας πολυοργανίστας, συνθέτης και παραγωγός, ο οποίος έχει δημιουργήσει το project Rambo Tumba. Έτσι θα τον βρούμε, έτσι θα τον ακούσουμε. Εδώ και 13 χρόνια έχει βγάλει 4 EP, 2 LP και πάρα πολλά singles. Έχει δώσει συναυλίες σχεδόν σε όλο τον κόσμο, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Νότια Αφρική, του έχει ξεφύγει η Ασία και η Αυστραλία προς το παρόν. Rambo Tumba είναι ένα project, όπως είπαμε, το οποίο παντρεύει ηλεκτρονικούς ήχους, ηλεκτρονικές λούπες μάλλον, σε παραδοσιακούς ήχους και αληθινά όργανα. Εμείς θα τον ακούσουμε στο Σαν Ανίτα απόψε, από το 2018.

Ράμπο Τούμπα που μόλις ακούσαμε και φλάουτα από τις Άνδες της Αργεντινής, και από εκεί να πάμε να ακούσουμε κάτι πιο blues. Ο Christopher William Stonking είναι ένας Αυστραλέζος μπλουζίστας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας και μπάντζο, παίχτης του μπάντζο, μπάντζο player, συγγνώμη για τις αγγλικούρες. Είναι πάρα πολύ γνωστό στην Αυστραλία, έχει πάρει αρκετές διακρίσεις, μάλιστα από τα 6 άλμπουμ που έχει εκδώσει τα 3 έχουν πάρει διακρίσεις σαν καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς από το 2006 νομίζω μέχρι σήμερα, και εμείς θα τον ακούσουμε σε ένα πασίγνωστο κομμάτι εδώ στην Ελλάδα, το The Love Me or Die από το 2008. Christopher William Stonking.

Άλεξ Σέρα είναι ένας μουσικός παραγωγός που μας έρχεται από τη Βαρκελόνη της Ισπανίας. Ανακάλυψε το ταλέντο του, αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική λίγο πιο σοβαρά και να δώσει στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, το τι έχει μέσα στο κεφάλι του και στην ψυχή του μουσικά. Μετά από ένα μεγάλο ταξίδι 4 χρόνων στην Λατινική Αμερική και στην Νότια Αφρική, όπου ειδικά στην Νότια Αφρική γνώρισε κάποιους μουσικούς, έφτιαξε μια μπάντα μαζί τους, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ ώστε γύρισε εκεί γύρω στο 16 στην Ισπανία και μπήκε στο στούντιο και άρχισε να βγάζει δισκάκια. Από το 2019, από τον πρώτο του δίσκο, θα ακούσουμε το Outer Space από τον Άλεξ Σέρα. Έχει βγάλει ραδίο το 2023, Trans Life, και το 2025, Out of Time. Μιλάμε για λίγο down tempo, dub, reggae καταστάσεις.

Από το Outer Space του Alex Sera, ας πάμε να προσγειωθούμε σε λίγο πιο οικείους ήχους, εδώ δικούς μας, ελληνικούς. Πάμε να ακούσουμε τη Σαβέρια Μαριολά. Άγνωστη σε μένα είναι, αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, δεν έχω και πολύ μεγάλη επαφή με την ελληνική σκηνή, αλλά ανακάλυψα ότι έχει βγάλει δύο προσωπικούς δίσκους και έχει συνεργαστεί με τους πάντες, με τη Μαρινέλα, τον Αντώνη Ρέμο, τον Τάκη Σοκά, τον Μανώλη Μητσιά, Γιάννη Μιλιόκα, τον Γιάννη Κούτρα, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Δημήτρη Σταρόβα, τον Σταμάτη Κραουνάκη και τελειμό δεν έχουν συνεργασίες αυτής της κοπέλας. Εμείς θα την ακούσουμε απόψε σε ένα παραδοσιακό υπηρώτικο, το καίγομαι και σιγολιώνω. Σαβέρια Μαριολά για τη συνέχεια.

Σαβέρια Μαριολά, πολύ ωραία φωνή. Και από εκεί να πάμε στους Le Grenesses Vertes, ένα γαλλικό συγκρότημα το οποίο έβγαλε μουσική, έβγαλε δισκάκια από το 1987 μέχρι το 2006 περίπου, με πιάνο, κιθάρα, drums, τρομπέτα, τρομπόνια, ακορντεόν και φωνή φυσικά. Θα τους ακούσουμε στο Φας Αλαμέρα από το 1991. Le Grenesses Vertes.

Oriental είχε από τις πράσινες νέγρισες, λένεγκρεσές βέρτς, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά τουλάχιστον. Και από εκεί να πάμε να ακούσουμε μια Μεξικάνο-Αμερικάνο-Καναδέζα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει πια στη ζωή. Έφυγε πολύ νωρίς σε ηλικία, μόλις 37 χρονών, από καρκίνο του στήθους. Η Λάσα Ντεσέλα θα την ακούσουμε στο Love Came Here, σε μια από τις πιο τελευταίες, από τις τελευταίες της ίσως δουλειά του 2009. Λάσα Ντεσέλα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Εδώ είμαστε, ραδιοπούλια μου και μποστανίστες, στη φιλόξενη φωλιά του Radio Bird και στο μποστάνι του Γρηγόρη, όπως κάθε τρίτη βραδάκι ή Σαββάτο μεσημέρι, αν μας ακούτε σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με τους Χερμάνος Γκουτιέρες, τους αδερφούς Γκουτιέρες δηλαδή, από την Ελβετία, με ρίζες από το Εκουαδόρ. Είναι τα δύο αδέρφια τα οποία μάθανε να παίζουν κιθάρα από πολύ μικρή. Ο μεγάλος, ο Αλεχάνδρο, είναι ο μικρός, ο Στεφάν, έμαθε να παίζει κιθάρα γύρω στα 9 του, και ο μικρός, ο Αλεχάνδρο, έμαθε να παίζει κιθάρα παρακολουθώντας βιντεάκια στο YouTube. Ατμοσφαιρικές μουσικές επηρεασμένες από τη Λατινική Αμερική. Χερμάνος Γκουτιέρες. Θα ακούσουμε το Μία Μόρ απόψε, από την πρώτη δουλειά του 2017, και να πούμε ότι μέχρι τώρα τα δύο αδέρφια έχουν βγάλει 6 δίσκους και έχουν εμφανιστεί live σε πάρα πολλές συναυλίες, τουλάχιστον εδώ στην Ευρώπη.

γιον σουν να γνωστείς τους ακροατές της εκπομπής και όχι μόνο. Είναι μια τραγουδίστρια της jazz από την Νότια Κορέα. Έρχεται από μουσική οικογένεια. Ο πατέρας της είναι dirigent. Τι είναι ο dirigent? Είναι αυτός που διευθύνει, ο διευθύντης της ορχήστρας. Και η μητέρα της είναι μια ηθοποιός, τραγουδίστρια ηθοποιός. Σπούδασε, μεγάλωσε και γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νότια Κορέα. Πήγε για σπουδές στη μουσική στη Γαλλία, όπου έκατσε και κάποια χρόνια και έφτιαξε διάφορες πάντες. Ξαναγύρισε στη Νότια Κορέα, αλλά κράτησε την επαφή της με την Ευρώπη και με τη Γαλλία ειδικά. Και έχει εκδώσει από το 2001 μέχρι σήμερα, μέχρι το 2026, 13 άλμπουμ. Από αυτά κάποια έχουν πάρει διεθνή βραβεία και κορεάτικα βραβεία, δηλαδή το 2009 και το 2011, το 2014, τρία άλμπουμ της έχουν βγει Best Jazz Albums για την Κορέα. Έχει πάρει το 2004 το Best Crossover Album. Έχει πάρει το Grand Prix, το μεγάλο βραβείο του 2005 για το Jazz A Juan Revelations. Το δεύτερο βραβείο το 1998 στο φεστιβάλ του Jazz της Montmartre. Καλύτερη διεθνής γυναικεία φωνή το 2011 στο Echo Jazz. Με πάρα πολλά βραβεία. Θα την ακούσουμε στο The Linden από το 2010. Yun Sun Na.

Ιουνσουνά, καθόλου περίεργο που έχει πάρει τόσο πολλά βραβεία αυτή η φωνή. Και από εκεί να πάμε να ακούσουμε πάλι Γαλλία. Τι έγινε, δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε του What's a Clan, ένα συγκρότημα από τη Γαλλία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα. Ξέρω ότι από το 2001 μέχρι το 2011 εκδώσαν 7 άλμπουμ. Η μουσική τους είναι μία μίξη από ρέγγε, ηλεκτρονικά, dub και jungle. Και εμείς θα τους ακούσουμε απόψε σε ένα κομμάτι από ένα δίσκο του 2008, ο οποίος είχε μείνει για 3 μήνες στα ευρωπαϊκά chart της World Music μέσα στα πρώτα 20. Η διασπορά Hi-Fi λέγεται το άλμπουμ. What's a Clan λοιπόν.

Μετά το Σουάτσα Κλάν από τη Γαλλία, τα επόμενα φιντανάκια μας έρχονται από το Βέλγιο. Είναι τρεις κοπέλες, τρεις φωνές, μία κιθάρα, ένα κλαρινέτο και ένα τσέλο. Las Lloronas, το όνομά τους είναι ισπανικό ή μεξικάνικο μάλλον. Και δεν είναι καινούργιο συγκροτηματάκι. Το πρώτο τους δισκάκι το βγάλανε το 2021 και το δεύτερο, το 20, συγγνώμη, και το δεύτερο είναι μόλις το 23, αλλά δίνουν πολλές live εμφανίσεις στην Ευρώπη και στην Αμερική. Εμείς θα τους ακούσουμε στο Run από το πρώτο τους δίσκο του 2020. Las Lloronas από το Βέλγιο.

Υπέροχες θεϊκές φωνές, οι τρεις κοπέλες από το Βέλγιο, η Λάς, η Γιορώνας που μόλις ακούσαμε, και από εκεί, να μην πάμε πάλι μακριά, πάλι στη Γαλλία πέσαμε. Λατιράγι είναι το όνομα της μπάντας. Δημιουργήθηκε το 1994 από δύο φίλους μουσικούς οι οποίοι ταξιδεύαν μαζί. Για τα επόμενα δύο χρόνια, από το 1994 μέχρι το 1996, παίζαν στους δρόμους. Και το 1996 αποφασίσαν να κάνουν, να σοβαρευτούν και να βγάλουν δίσκους. Από το 1996 μέχρι το 2009 περίπου, τα άλμπουμ που εκδώσαν ανακατεύουν ευρωπαϊκή και βαλκάνια και τζίψη μουσική. Από το 2009 μέχρι το 2015 κάνανε μια τριλογία με δίσκους που, τους οποίους εξερευνούν την αμερικάνικη λαϊκή παράδοση με επιρροές από το Μεξικό, και από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν απλωθεί και έχουν επιρροές από όλο τον κόσμο στα LP τους. Έχουν εκδώσει 17 άλμπους μέχρι τώρα, και εμείς απόψε θα τους ακούσουμε στη Μαριπόζα από το 2011. Λατιράγια.

0: Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε τους ήχους της του Χάικ Γιαζιτζιάν και της Τέρψης Ορχέστρα. Ήταν τον Μποστάνη του Γρηγόρη, είναι το Radio Bird και εξακολουθεί να είναι το Radio Bird. Ακολουθεί το Jukebox Nights με την Αναστασία Τόγια και την Άνση Μπαλάφα. Μείνετε και να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Ευχαριστώ για την παρέα και την ακρόαση. Καλό βράδυ.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
2: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια. Δευτέρα, 18 του Μαΐου και ο Hackman είναι εδώ, ζωντανά από το Βραχάτι. Μέχρι το ρολόι να δείξει 10, οι μουσικές επιλογές είναι ευθύνη μου. Οπότε αν δεν σας αρέσουν, ξέρετε εσείς. Ξεκινάω με το καινούριο κομμάτι της Λίκη Λί, που επανεμφανίστηκε με νέο δίσκο πριν λίγες μέρες. Καλή ακρόαση.

Το καινούριο άλμπουμ της Λίκη Λί λέγεται The After Party, βγήκε στις 8 Μαΐου του 26, έχει 9 κομμάτια και κρατά μόλις 24 λεπτά. Εντάξει, από το καθόλου που λέει, καλά είναι και αυτά τα 24 λεπτά ευπρόσδεκτα.

Πάμε στην Λέι Βέι, μια καλλιτέχνηδα που έχει αίμα από την Ισλανδία και από την Κίνα. Αυτός ο συνδυασμός βγάζει ωραία πράγματα. Το κομμάτι λέγεται From the Star. Καλησπέρα στην παρέα που μπήκε στο live chat. Αν ακούτε και δεν έχετε μπει και θέλετε βέβαια, είναι κάτω στη γωνία, στη σελίδα του σταθμού.

0: que nos dan a Chichuna, Unga Chuna.
1: Πάμε τώρα σε μια κυκλοφορία έκπληξη, καινούργια, οι Dead Can Dance. Έχουν πάρει ένα κομμάτι soul του 62, το Our Day Will Come, και το έχουν φτιάξει με το δικό τους τρόπο. Ένα τραγούδι που έχει πει και η Amy Winehouse και ο Isaac Hayes και άλλοι.

Βλέπουμε εδώ ότι το συγκεκριμένο κομμάτι ηχογραφήθηκε στην Επίδαφρο, διατίθεται μόνο μέσω του Bandcamp και όπως λέει η μπάντα είναι ένας τρόπος αντίδρασης στα τραγούδια που γράφονται με τεχνητή νοημοσύνη και κατακλείζουν τις πλατφόρμες τις άλλες. Και επίσης από ό,τι διαβάζω το 50% των εσόδων από τις πωλήσεις του συγκεκριμένου τραγούδιου θα διατεθεί για μια οργάνωση που παρέχει ιατρική φροντίδα και τρόφιμα στον Παλαιστινιακό λαό. Light your

Αλλάζουμε ύφος και πάμε σε μια μπάντα που είχα παίξει την προηγούμενη εβδομάδα, τους Yassin and the Oriental Groove. Έρχονται από τη Βαρκελόνη, έχουν μέλη αλγερινής καταγωγής αλλά και έναν Έλληνα, τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Τους ακούμε σε ένα κομμάτι που λέγεται Yousafir.

καινούριο τραγούδι και την ντίβα, την σημαντικότερη αφρικάνικη φωνή των τελευταίων δεκαετιών, την Angelique Kidjo. Εδώ συνεργάζεται με μια νιγερανή pop star, αφροποπ για την ακρίβεια, την Ayra Starr. Και ακούμε το κομμάτι Αγεκάν, που σημαίνει επιστρέφεις, γυρίζεις.

Πάμε σε ένα θρύλο της ethnic μουσικής με ρίζες από την Αλγερία, ο Ρασίδ Ταχά, σε μια διασκευή που μάλλον δεν την περιμένετε. Θα καταλάβετε.

Μένουμε για λίγο ακόμα στην Αφρική να ακούσουμε τον επιλεγόμενο Bob Dylan της Αφρικής, τον Ισμαηλό, στο Ταγιαμπόν, ένα υπέροχο τραγούδι που έγινε και στα ελληνικά με τον Φίλιππο Πιάτσκα και την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στα ελληνικά λεγόταν «Έχω ξεχάσει το όνομά μου».

Αυτή ήταν μια ξένη μελωδία που έγινε και στα ελληνικά. Στο επόμενο τραγούδι έχουμε το ανάποδο, μια ελληνική μελωδία που τραγούδησε η Μίλβα στα ιταλικά από τη συνεργασία της με τον Θάνο Μικρούτσικο.

Σπουδαία φωνή. Και άλλη μια σπουδαία φωνή. Έρχεται ολοκένουργιο τραγούδι από τη Γιασμίν Λεβίο που τραγουδά ελληνικά και εξυμνεί την Ελλάδα.

σπιτιού τον ήχο. Μάτωσα τα μάτια καρφωμένα στον ορίζοντα.

0: μακριά.
1: Καταπληκτική Γιασμίν Λεβί, τραγουδά στα ελληνικά εξαιρετικά δύσκολο. Στα ελληνικά τραγουδάει και η Έλιφ Σάντσες, κούρδικης καταγωγής, γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη. Θα τη δούμε σε λίγες μέρες μαζί με τον Δημήτρη Μπάκουλη στην Αθήνα.

Αυτή ήταν η Λίθ Σάντσες, το τραγούδι βέβαια των Νικολόπουλου Παπαδόπουλου. Πάμε σε ρεγκέ ήχους. Αυτός είναι ο Κουμάρ Φία, Τζαμαϊκανός από τη νέα γενιά, και το κομμάτι κυκλοφόρησε και αυτό πριν λίγες μέρες.

Κόκκινη σαπούνη και δισκάκια από σήμερα. Τα δισκάκια είναι από διάφορα μέρη του κόσμου. Και από Τζαμάικα θα βρεθούμε στην Ουγγαρία. Ο Χάβαση είναι από τους πιο επιτυχημένους σύγχρονους Ούγγρους πιανίστες και συνθέτες. Το κομμάτι που ακούμε τώρα λέγεται Spring Wind, δηλαδή ανοιξιάτικος άνεμος, που αυτές τις μέρες μας ταλαιπώρησε, είναι η αλήθεια.

από την Ουγγαρία θα πάμε στην Ιρλανδία. Όσοι ακούν Ιρλανδέζικη μουσική, τη Mary Black την ξέρουν από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης Ιρλανδικής folk. Εδώ διασκευάζει ένα κομμάτι των Fairport Convention.

0: Ιρλανδία-Σκωτία είναι κοντά. Θα ακούσουμε τον Σκοτσέζο Φις ή αλλιώς Derek William Dick, τον τραγουδιστή των Marillion, σε ένα κομμάτι που έβγαλε μετά τη φυγή του από την μπάντα στα 1990.
1: That's a knot in my

Να θυμίσω ότι σε περίπου 7 λεπτά έρχεται ο Τάκης ο Καραμάνης με τη δική του εκπομπή. Εγώ έχω δύο κομμάτια ακόμα να σας παρουσιάσω. Το ένα είναι ένα παραδοσιακό αμερικάνικο που γράφτηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και που εγώ το γνώρισα στη συγκλονιστική εκτέλεση του Johnny Cash το 2006 στις αμερικάνικες ηχογραφήσεις του. Εδώ το έχω με τον Sivert Hoyem. God's gonna cut you down. Για τους αμαρτωλούς και τις αμαρτωλές.

0: throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, stunned in the dark, we'll be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time. Run on for a long time.
1: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Επειδή έκανα αναφορά στο Johnny Cash, θα κλείσω με Johnny Cash σε μια διασκευή ενός λατρεμένου τραγουδιού. Θα τα πούμε πάλι την Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, για την παρέα γενικότερα. Τάκης Καραμάνης σε περίπου 4 λεπτά.

when you're down and out. When you're on the streets,

0: αυτό. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Το ραδιοπούλι, ακούτε? Το ραδιοφωνάκι που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην παρέα σας ο Δημήτρης Θεολόγου με τα ηχοτρόπια. Λίγα λόγια σήμερα, πολλή μουσική. Ξεκίνημα με τους Secret Garden, ένα συγκρότημα που έχει ρίζες από την Ιρλανδία και την Νορβηγία. Είναι το Adagio. Με αυτό θα σας πω καλησπέρα και καλή ακρόαση.

Μουσικό θέμα του Σιγκερού Ουμεμπαγιάση του Ιάπωνα. Μουσικό συνθέτη για τη συνέχεια το τέλος από τη λευκή ταινία. Μουσική του Σμπίτνιου Πράισνερ.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

Τον οβολό σας παρακαλώ στο ραδιοπούλι που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια καλησπέρα. Εκεί στο chat του σταθμού.

γιατί να φύγεις. Ήταν η φωνή του Σταύρου Ξαρχάκου και της Σιρός Αΐα στο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου «Δεν έχει αρχή». Για τη συνέχεια ένα τραγούδι του Μίκη από τον Νάτσο Σοτομαγιόρ, Ισπανός, φιλόσοφος, καλλιτέχνης και μουσικός. Δείτε πώς διασκεύασε τη Μαρίνα.

Το ραδιοπούλι ακούτε. Διστεολόγου με τα ηχοτρόπια στην παρέα σας και σας χαρίζει μια βιολέτα.

Γιουκάλι, ένα βαλσάκι για το μέρος όπου οι ευχές και τα όνειρα που κάνουν οι άνθρωποι γίνονται πραγματικότητα. Και κάπου εκεί, πέσει μουσική και η Ελένη Καραίνδρου.

Καλησπέρα στους μακρινούς φίλους στο Αμέρικα, στη Γερμανία, στην Αυστρία και όπου αλλού μας ακούτε. Καλησπέρα και στα λιμέρια μας, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Καλαμάτα, Κρήτη. Αυτή είναι η Βανέσα Μέη.

Η μουσική εκτός από ταξίδι είναι και φάρμακο στην ψυχή και από το βιολί της Vanessa May στις μουσικές του Jan Tiersen.

Ο Ρενέ Νομπρή αγάπησε το Μάνο Χατζηδάκη και έρχεται ο Μάνος Χατζηδάκης σε ένα χορό σε 11-8.

φτάνουμε στο τέλος. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια, και εκτός από τη μουσική να ξέρετε ότι αυτό που θα μας σώσει είναι η αγάπη και η αλληλεγγύη. Καλό σας βράδυ.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι η κιλά, ξανά μαζί. Λίγο νωρίς το φέραμε, αλλά το ευχόμαστε ότι θα έρθει. Summer time. Ηλία Ζάικος.

κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρεά μας ήπειρος.

Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα. Αλλά...

Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο. Αλλά...

Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.

Ξεκίνημα με Ηλία Ζάικο, συνέχεια με Βασίλη Κωνσταντίνου, Άλλα τα βράδια, και αυτή εδώ είναι η μπαλάδες για φόνους. Δύο κουκίδες χαμένες μέσα στο σύμπαν.

Μπαλάντες για φόνους, δύο κουκίδες χαμένες μέσα στο σύμπαν. Αλφανή 25, βράχος είναι και κιλά μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Ρέντεμπερτ, www.redembert.gr. Σαν τα γυμνά καλώδια έβαψα μαύρο τον ήλιο.

Γυμνά καλώδια έβαψα μαύρο τον ήλιο. Α25, βράχος νικύλα, κάθε τρίτη και τετάρτη 7 με 8. Κάθε Σαββατοκύριακο στην επανάληψη στις 5. Αυτή είναι η ρεύμα 102. Θα με βρει.

Ήταν ο Μαζόχα. Φρίκες. www.radiomber.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν, εκεί θα μας βρείτε. Εάν έχετε μπει μέσα από το site μας, κάτω δεξιά μπανεράκια, σχόλια, σχολιά, να παρατηρήσεις κλπ. Στην αφή επαγγέλματα, αν έχετε μπει μέσα από πλατφόρμα, μήνυματα έχει στο Facebook του Αλφα 905 για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Χαοτική διάσταση. Τρέξε.

0: Λες και ήταν χτες που φυλάκια σου δίνα στα αρχίδια τα βελούδινα και στις αμμουδιές, στις πιτσικουλιές.
1: Ήταν ο Τσιμώκος ο Μάνος, οι σκουφάλες.
2: Τρίπιο κεφάλι.
1: Είναι ο Νίκος Γιακουμάκης. Θα κλαίγατε.

Ήταν λίγο ο Άσημος και το Βενσέρεμος. Είναι ο Ευάγγελος ο Βαγενάς, η Θέλμα Καραγιάννη, ένα μπουκέτο λουλουδιά.

Ξύλινα σπαθιά, τώρα αρχίζω και θυμάμαι Αλφανή 25 βράχος στην κυρά. Φτάσαμε στο τέλος. Την εκπομπή θα κλείσουν οι στοίχημα και οι μηχανές. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά. Να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους. Και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

0: Μερολόγιο μηχανών.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλες και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού. Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird με τα www.radiobird.gr. Και εδώ είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο». Και μαζί σας ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, όπως κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης, από τις 6 ως τις 7, για μια ώρα μουσικής περιπλάνησης. Τίτλος σημερινού επεισοδίου «Σκιές και αντιχήσεις». Θεωρήστε ότι είναι η συνέχεια του προηγούμενου ταξιδιού του επεισοδίου της προηγούμενης εκπομπής. Σκιές σε κίνηση. Σήμερα βουτάμε σε σκοτεινούς δρόμους του post-punk και του dark wave. Θα βαδίσουμε στα χνάρια του σκοτεινού υπόγειου ήχου που γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και εξελίχθηκε στις δεκαετίες του 80 και του 90. Μελαγχολικές γραμμές, αιχμηρές κιθάρες, ρυθμοί που χτυπούν σαν γροθιές από βετό και φωνές που σέρνουν ιστορίες από την απέναντι πλευρά της πόλης και του εαυτού. Πάμε να χαθούμε μαζί. Ξεκίνησα ήδη την εκπομπή με ένα κομμάτι που μοιάζει να ανοίγει η αυλαία θεατρική. Ένα κομμάτι σαν να βγήκε από ταινία. Είναι το κομμάτι «In the Name of Talent» από τους Tuxedo Moon και τα 1981. Τα Tuxedo Moon είχαν πάντα αυτό το κινηματογραφικό χάρισμα. Το τραγούδι είναι μέσα από τον δίσκο «Desire» και είναι μια εισαγωγή που μας βάζει κατευθείαν σε σκηνικό άλλης πραγματικότητας.

Ήταν οι ταξιδωμούν από το Σαν Φραντσίσκο που είχαν έναν avant-garde τρόπο να παντρεύουν την New Wave με την πειραματική σκηνή. Από το δίσκο Desire ακούσαμε το κομμάτι τους In the Name of Talent από τα 1981, ένα κομμάτι σχεδόν κινηματογραφικό. Και ενώ η σκηνή έχει στηθεί, η ατμόσφαιρα βαραίνει. Οι Pink Turns Blue έρχονται σαν ψήθυρος από τη Γερμανία, ένα ψήθυρο γεμάτο σκοτάδι και ηλεκτρισμό. Μετά το Meta του 1988, στον πιο χαρακτηριστικό Dark Wave στίγμα τους, με ένα κομμάτι που στέκεται ανάμεσα στην απόγνωση και την επιμονή να αντέξεις. Το σκοτάδι γίνεται μουσική. Τίτλος τραγουδιού «Your Master is Calling».

Από το άλμπουμ Meta του 1988, η Pink Turns Blue καθόρισαν αυτό τον ήχο το γερμανικό Dark Wave. Το κομμάτι του Your Master is Calling είναι ένα κομμάτι γεμάτο απόγνωση αλλά και εσωτερική δύναμη. Από την ψυχρή μελαγχολία περνάμε σε κάτι πιο όμο. Η Theater of Hate που σπάνε τη σιωπή με φωνές σαν κραυγές μέσα στη νύχτα. Ήταν 1982 που ο Mick Jones των Clash έκανε την παραγωγή και οι Theater of Hate χτίζουν έναν τοίχο ήχου. Love is a Ghost ο τίτλος του κομματιού, ένας έρωτας φάντασμα που αφήνει το αποτύπωμά του και χάνεται.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Για όσους τώρα συντονιστήκατε, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο». Και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου: «Σκιές και αντιχήσεις», που ασχολείται με σκοτεινούς δρόμους του post-punk και του dark wave. Από τη βαριά ένταση λοιπόν κατηφορίζουμε σε πιο ρυθμικά μονοπάτια, άρα το σκοτάδι παραμένει. Πάμε στους medium-medium, που το funk τους μοιάζει αλόκοτο, σχεδόν υπνοτικό. Από το album The Glitter House του 1981 θα ακούσουμε το Father Than Frank Dream, ένα όνειρο που πάει πιο πέρα, σε ένα χορό σκοτεινό.

1981, ένα κομμάτι που αποδεικνύει πόσο ανοιχτός ήταν ο post-punk ήχος. Επόμενη στάση μας είναι η Γαλλία. Το όνειρο σβήνει και στη θέση του εμφανίζεται μια γαλλική μελαγχολία. Asylum Party, μία από τις πιο χαρακτηριστικές Cold Wave πάντες. Ακούσουμε το Cold Wave στα καλύτερά του με το Play Along του 1989, που είναι σαν να περπατάς μόνο στη νύχτα, αλλά μελωδικά, σχεδόν ποιητικά.

Από το δίσκο Borderline του 1989, οι Asylum Party έφεραν μελωδία μέσα στο σκοτάδι με το Play Alone και την Gold Wave να έχει πάντα αυτό το μελαγχολικό άρωμα. Και από τη γαλλική νύχτα, κατευθείαν στο Manchester, εκεί όπου οι Joy Division γράφουν την τελευταία του σελίδα. Decades, το τελευταίο κομμάτι μέσα από το Closer, ένα τραγούδι που είναι σαν ένα

Υπάρχουν κομμάτια που στέκονται από μόνα τους και άλλα που είναι συνδεδεμένα με κάτι μεγαλύτερο. Ένα τραγούδι οδηγεί σε ένα άλλο, μια μελωδία κρύβει μια ιστορία, ένα ηχόχρωμα γεννιέται από ένα άλλο σαν ντόμινο που δεν σταματά. Το ένα φέρνει το άλλο. Ανακαλύπτουμε τις αόρατες συνδέσεις της μουσικής, από το classic rock στο progressive, το psychedelic και το jazz rock. Κάθε απόγευμα, 6 με 7, εκτός Τετάρτης. Στο Radio Bird, εκεί που η μουσική έχει διαδρομή.

Decay, έτσι ήταν ο τίτλος του κομματιού που μόλις ακούσαμε, το τελευταίο κομμάτι του album Closer to Joy Division, ένας επικίδιος ύμνος με τον Ian Curtis να ψιθυρίζει μέσα από τις σκιές, ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του post-punk. Ακολουθούν οι Gun Club που μας δίνουν ένα βάλς αλόκοτο και βαθύ. Στο άλμπουμ τους Lucky Jim από τα 1993 βρίσκουμε τον Jeffrey Lee Pierce, όριμο, κουρασμένο αλλά πιο αληθινό από ποτέ. Idiot Waltz θα μας πει, που είναι ένας σκοτεινός χορός στο περιθώριο.

Από τον τελευταίο δίσκο Lucky Jim του 1993, οι Gang Club έφεραν το punk στο blues και στο goth, και εδώ τους βρίσκουμε πιο ώριμους και σκοτεινούς από ποτέ. Να προσθέσω ότι ο Jeffrey Lee Pierce έχει επιβιώσει στις 31 Μαρτίου του 1996. Πάμε τώρα στο Λονδίνο του 1981, όπου οι Sound τραγουδούν για μια νέα σκοτεινή εποχή. New Dark Age, ο τίτλος και μόνο, μοιάζει προφητικός. Ο Adrian Boland, με μια φωνή που δεν ξεχνιέται από το From the Lion's Mouth του 1981.

Ήταν ο Adrian Borland και η Sound στο άλμπουμ From the Lion's Mouth με το προφητικό κομμάτι New Dark Age. Το 1981 μας έδωσε πολλές σκοτεινές μελωδίες και αυτή είναι μία από τις πιο κορυφαίες. Ο Adrian Borland έχει επιβιώσει στις 26 Απριλίου του 1999. Και η σκητάλη περνά σε μία άλλη φωνή του σκοταδιού. Από τα 1981 που ήμασταν πάμε 3 δεκαετίες μπροστά. Πάμε στα 2013 και στους She Passed Away από την Τουρκία. Από το άλμπουμ Somber Celebration ή αλλιώς μια γιορτή μέσα στη θλίψη θα ακούσουμε το τραγούδι Kasvletli Kutlama.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το 2013 οι Sea Pasta Way έφεραν τον Cold Wave ήχο ξανά στο προσκήνιο. Φέρνουν πίσω εκείνη την εποχή με τη σημερινή προσέγγιση και τους τουρκικούς στίχους. Και αν το τραγούδι των Sea Pasta Way έμοιαζε με γιορτή σκιών, ήρθε η στιγμή για ένα φως πιο απαλό. Οι Simply Minds, στο καλοκαίρι τους, από το άλμπουμ New Gold Dream του 1984, θα ακούσουμε ένα τραγούδι γεμάτο ρομαντισμό, σαν καλοκαιρινό απόγευμα σε χρυσαφένιο φως. Someone, Somewhere in Summertime.

Someone, Somewhere in Summertime. Από το album New Gold Dream 81-82, 83-84, όπως ήταν πλήρης ο τίτλος του δίσκου των Simply Minds. Ίσως ο δίσκος που έφερε τους Simply Minds στο προσκήνιο. Ένα τραγούδι, το Someone, Somewhere in Summertime, το Simply Minds, γεμάτο ελπίδα και καλοκαιρινό ρομαντισμό. Και έτσι, με το ένα τραγούδι να φέρνει το άλλο, πλησιάζουμε στο φινάλε μας με τους U2, στα πρώτα τους βήματα. Στα 1980, με το κομμάτι τους I Will Follow, μέσα από το Boy, ένα νεανικό ξέσπασμα, μια υπόσχεση πως κάτι ξεκινάει. Και έτσι θα κλείσω τη διαδρομή μας, από το πιο σκοτεινό post-punk ως τη λάμψη της αρχής των U2.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το σημερινό μας ταξίδι από το σκοτάδι των Joy Division ως το ξέσπασμα των U2. Η μουσική ένωσε δεκαετίες, ήχους και σκιές. Ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου ήταν «Σκιές και αντιχήσεις». Θεωρήστε ότι ήταν η συνέχεια του προηγούμενου ταξιδιού, του επεισοδίου της προηγούμενης εκπομπής. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και ήσασταν στο «Ένα φέρνει το άλλο», την εκπομπή που επιμελούμε και παρουσιάζω εδώ στο Radio Bird. Και μην ξεχνάτε τις 4 επαναλήψεις της εκπομπής που παίζουν στο Σαββατοκύριακο. 2 το Σάββατο, 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα, και 2 την Κυριακή, 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 6 ώρα, εκτός κι αν είναι Τετάρτη, οπότε τα λέμε την Πέμπτη. Μέχρι τότε, αφήστε τις αντιχήσεις να σας συνοδεύουν τη νύχτα. Γεια σας!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.